0: Τι για να δίνεις και γεκάμα πεκατσίνε τσόνα σιγά καλιά και για να τι γάνταλο γάλλιο σιγά παγκαγίδι. Σου λέω σιγά λακά να κοινε κίσε ικενο κίσε σπιάνι νουλά. Νι μπέδα κάνα νου καζάκα λα δε γυράκα σπαδονκιουίνι καζίδι. Δανει Μέχικο στήλουδι. Λα του σιρούγια σα του λάκα βε. Να λάρα βέλα του καζίγγελα μαγουανισιουίνικα. Σαν τα πέγα βέλα του λά μαγουδίδικα ρακά, βαζακά τη δίκου σαν γυζίδικα βε. Σύγκαλα νιλά κασκουίδι, καπαδονκιουίνι, καπαδονκιαπαουίνι, νου πριμάρια, σεκουντάρια, ρουγάντα νιβάτσιγερ, καζίγγελα μαγουδίδικα ρακά. Νιριετέ να λάζε, τσιγουγιού, καζίνια πριμάρια, σεκουντάρια, πατσιγεράτο, πρέπαρα, βινούλα. Και αντί για αντίπελα, νούρα βιτσάς, τα λεπέσικα καζίδικα, πάντου, καγιάννα. Κάτι να πια αγαπέλα του, πάρα καπανταί, σαν κάκου κανεί, μάς νέσα, μάς η καρούλα, παγιάννα παιδίνκα, μάς νέσα, μάς η καρούνιλα. Και κανένα διά, κάτι να πια αγαπέλα του. Βασα τόβι τόβι νουλά να κίνιε. Νι βίν έπαινου νι. Νι νι ικεν έπαινου νι. Νου τζιε να έπαινου νι. Συνούσα κασκουίδικα. Ρούγια τουλά καπε κάση ήδη καπε γούντα καπε λούγι τσίλα. Μάνα πά καπε βιά ίζα. Μάνα νου υπέγε νιούντα καπελά. Μανιένε καπε σικά γιούντα καπε λούκα γίτσικαλα. Guanabadilla, tu la cabela, divine, tu la caberuya, tu. Rize esa cabela. Stovinga, nanna cabeu gaba chawi cabela. Nanna cabe, jinka. Chandi chandipe, queda guiquiñe cabelu. Aritmética navinia. Resta, división, multiplicación, suma. Ganga niru. Raquela, pues más talerusa. Raíz cuadrada, álgebra, mamá, más itunga, mamá. Skaji, naso, uy, niraka. Bueno, niru zulu nekabe, lu matemáticas. Si se esa cabe. Nana tu siñena, quiñeguine, nun didi, ya la vinis que checa. Runi, nuti. Γινιαδίρα καλάρα Λουτσόν να είσαι ρε τα γουλουί καπε εσύ δε έσανι Λουτσόν να είσαι αλλά μαγάπη καπελάνο παρά να ρίχνει παρά κουκά παρά ζέρου νιζά ανήρουλα λαγα καβίγετα λαγα καβίσα λουγενταρισίδης τίκα σκουίδικα. Τι καβαδούν και ουίρικας, τι καβαδούν για παουίρικα. Γκάγκα να καβελά πρόεβα πίσα. Παγουάγιο να διάγα του καγίδι. Στα λεστή για νινού. Λουτσούπα. Λουγενταριζίδι, στι καβάδου δίλα. Ρακάγκα καουίνινιλα ζεβίσάνι. Ρακάγκα καουίνινιλα βιαζέις, αλλά σκάτσι να ρίχνει καγιάνανι. Τόβιλα. Y si di cabado cagunda cala, negiene casi cayunda caluca guichica. Iropa la matemáticas, cara canga vicani. Ne cadi vicasini. Cadi via que cadi no unira cachorna isa. La quise para cachorna isa la viene en unisicari. Viganda nuti ocho. Racachorna isa. Luisa di pañana ni lu ocho que vela vinis que checa pues santa caja. Gabino bueno pues. Casi neno ni. Via si canga guete ni cinco. Ma cayene tu naja. Que ña adan di ni ocho que. Que ni giba di no ni nueve que la. La gaviete ni la gaurisa ni cinco. Ganga veda gire. Lustilla cabin ni runi prueba pisa di. Γερούν την απελά του, για να γι'α. Yo cagaba en un na pisa cala. Sula sia nimma na kinegusi saca nula. Catu ya no. Si se esa cascu y destino. Tula ñanta ña vina na gassi via paco. Na la ruya la rariesinha di la. Casi dibe. Ne casi casebe la beca la se es calle ni casi di nebeca. Ti jandipela raticasila. Nupe squidi, nupe badunghi winila, zaniru, nagendariene, nagendarisidi, girai sagusaia scuola la guiupe tulà. Ronde piaia, riettena lace, iraninga dies, e lì capè su cieca. Ne, nutulà la, cionga winicche, capè, la nene, sai chi si? Ma se, ma se, ma se. Girassi la risacca. Guarda, c'è che la finisci c'è qua. Nuppe ni ribici, nuppe ni rucca. C'è squidi, c'è la guglia, ghiassa, ghisidica. Uccia capira, vinuga. C'è di chianna caca. Voglio uccidere, na cave, gastinacca. Via che carisacca ni nanna perché la ni nagenta crisidichela ne ni cadicasidiche signe e ni casidi nagenta si che la gicabe casigne e canicasidi na nene che la co na capella rarila grutti di giana cadigicadi nutunala nutunalo schenta vianila. Ne saccavi su lui, vi ni capecava ducana ciaba. Ucciaia vi che ucciaia vi la nasa cave castine. Gichela ni runi petisti patigi andagisidi. Ni cacadina agavela tu pasnesa ni pacadisnesa ni stigia ni indica ioeni alato. No? Ne nurustalle. Cassira velato, ne giandini, che dico si chiedia, ma guaiu gira velato, non casquidicala, che riedi cabescuela, guasacala, cabelu cabecaca. Mi so se cabe niña, cabela ne papia, nanani, ne gana, ni la venisca yeca. Mi so se cabe niña, cabela, yocaná. Sana cacheca, ven que si cala, cabene beca. Ganga tobi, stobi. Sin que chistille la tuya mala, si canine cabina, cheri. Stobinga, cheve que chevela, la abeza di beisa. Y que la cosa, quien eda ve que no sabe, via, beu, via. Gica chigne becevela, viaggia per TG, viaggia per Ciuppagubigia, viaggia per Panda Gubigia, viaggia per chigne divisosa, venitigi, viaggia che guarda Winni, la cosa la gasti di Kelly Capegneve. Perché sa di pesa? Che di ruia tu, racca, di lista la venisci cerca. La cavi in un presente che la. Di Ciuppa Gubigia che c'è, lui la buona si casa a cave. Guasai sani tibinavi, sani ciuppavinavi, ceve che ceve, tibinavi che sieve, stibinavi che ma piagiave, e tu vinacca tibinavi che. E annalana cave gastinaca, pa ceve, pa cadi ceve, lautidila, irutidica di uca, irutidica di vighetta, Luisa casidiche. La guia seguirà anche. La tu, bravi tu, runningandila venisca cercare. Ciro, ya santa casa, ya la runus talle. Estoy en mano, cubi nunca que celular, que computadora. Ca. Zero, ni que se ique, zero, ni que se espiani. Si callavi, cabelavi, dani salón, que si cusiene, maestro, que maestra, que lave. La que celular, que nasanave. Δεν του νιρεύε, νι βίβε, νι κάβετης και απαδίγια, κάτι κάβετη λίβρο, γεύερα βιβλιοτέκα, βασίλα άλλα. Σελουλάρ κάγα σου βανέβε. Facebook κάγα καλούγια, καγίτε νέβε. Να γαστόβει νιμά, να κούβει, να κάβε καγίνιελους και τα... Λουκενταρίζει η διστή καβά του καγιάν. Καλά ρητού, για νουτιάν τι είσαι, βινείς και γεκά. Σύγκαλα, αντίλα, μηνείς και γεκάτε ουσέ, γονουδίγια, αντίλα, να ρί, νιβιρένο. Κουκάνουνα, καβί. Ναι, να κίνιε, γιζαλάτσι νουνί. Πακάλα σακασιρώνει. Πακάλα μάρουσι, σιβισά, σιουκά, γενταρίζει η διστή καβά του καβά. Σου λάσια, σιά, πανού πετουλά, να κυνηγήσα, αλλά γινήρου σικαγιούγια, σικαζάκα, λουγενταριζίδι. Στήκα, σκουίδι, καλά. Λάνου, κανινά, κανού, ισόζε, καπέ, κανινά, νιάκαπε. Τουλά, αρού, κανά, σιλά, καπέ, πιά, σαν να σιγνού, λάνου, για. Τουλά, αρού, γυζά, λάτσι, σιγε, τα ισάκα, καπέ, πάνε, ζαϊκά, καπέ. Πακάδι, λάνου, για. Τουλά, αντικουγιούβι, νέλα, καπέ. Πανούσι σε ρακουκά καβέλα, γάντα τίδι καβέ. Λάνουσα. Ρακέλα που έκανε ριτζαγαλούλα καβέ, δεν είχα σκοέλα. Ρακέλα κάνει να κίνγε γουσά τσάου είπε. Ιράνικα κίνγε καβέ, δεν είχα σκοέλα. Γάντα τι λούτο όνει, βίνεις και γεκά. Βάσα, να κασίλα πως η κακά παιδά ηρένει. Γενένουνι. Δύο συγκρίσιο πελάτου, ναι, πανά δύο συγκρίσιο καλά, νουλά. Γυζί, γυζί σιγουρού τη Γιαγουίνου, γυζί σιγουρού τσερί, νι, που έκανε τα κουτσίνια λάν. Λάγα, ότι δύο συγκρίσιο, γυζί καλά μηνίσκε και καρινά, βαλά, δύο σαβιντά βέλα, βελούς και τα ναβάνι του. Γαπά βέλα νους τάλε στάλε πέ. Κανάβε, πασίσα ρού και τα ναγάνα, σε τα κουτσίνια. Βασαλά νους ακέκαλα, κατηγοσιά τα νουνίρου, νελάβε καπαρσιλά. Να, ίσου σαν μην τα γέλος και τα βάνει του. Ίσου κύσε πελά του. Καδού για κανού.
1: Desde la heroica Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, esta es Radioteca 91.7. Variedad musical, tradición vigente del Istmo de Tehuantepec, género regional mexicano y todo lo que a ti te guste escuchar. Kilómetro 1, carretera Juchitán, El Espinal, emisora de Radiodifusoras Unidas en Sureste S.A. en el estado de Oaxaca. Celebra con nosotros todos los días la comunicación de las mejores ideas y las más gratas emociones. 91.7 FM, Radioteca, justo lo que quieres escuchar.